0: Άξι, ρε, έτσι σ' άμπρι. Μα ο αιέ, αιέ, αιέ. Μπαμπού, αντιέ.
1: Πόσο είναι
0: και μάλλον. Έχω σου αγκασάω, αντιέ, νύμου.